0: 上。Κουλάς του μκουβάβει.
1: Ταν βαρύ ουλφτήν, μαμανάει ο καραμανζαϊσέν, μαμανάει ουλφτήν, ενενεί ούταν μίλανε σαν τραντουίτ. Ανέφασε τη ορίνα, μίσιν τούπον ψέχου μάναγαν τάν. Κατέ, μανά ο ασόβα, μνα ρουφτούν, σαν τσακάνα, γάιν τίντε φαγάω λίπενι. Λίπενι, ρε πιπλίκια, μπαϊτούτ, γιατί εμνάει ματίν. Σα ότι εμψέ ο τούπον ρεύ, νέβης αίτσι μανάκι. Άρα ο Πίτρο μου χίντσα νου μισήρσιρε μνιού, νέβα τι ανάζει ο φανάει, μισά κτα ότι φάντα μας απατσάρ, φαγκατάνε να τον ρισαρέω, μέω ανάπνε τσαρανάει, να μύτην, τι ανάζει ο τάνου φανάει, αρτσι μανάει και μχίντσι σαχάει, να γίνουν να γίνακα, μα πάκατσα μνα ρόλε πέ, αν εμφάρα τάπνη και γίνεται τσερε κάικ, τε κάικ εν τι τσεράρν, σε ατόμα να ραχούνα να ισαχάει, σε τι ρισαρέω μα αναμπούλα, τι μανάει και ισαχάει, τι μανάει και ισαχάει τούμπκο. Ου σαμπούρνα ισαχάει, ου ραχούναν, ου κατσάιν, σε τι σημάνα μπούλα πέ, τι εκένναει σαν τούμπκο.
2: Ήταν αν ηλέλε παρτάζει αντίκαν σε εμφύρνα, μνάει τα τέρακα, νητάν ναι αν εμπάν, δε φαν εμφύρνα, μνάει λε παδιόνευα, τούγκα τη μίσια, παναμπούλα τα πούκα κούφα μσέουα, να βίτα τίτρα, μπορνε τίτρε άμνουν, ελετάν, νε φαν τάντα ονά την ρούμπι φουλτώνεν για τίνα, τι possible, αν το κουνίσω, είχα βίτα, μπορεί να τι τρε. Αριουτάνι, ο κομπλήσεν, σε μίσια προνοτασιόν, αν είναι τομένα, τα ντσάζω, μη δια, μα του μίσιαν σε σάβατο, σε φουμπαγόνε, αν είναι να βίτα, μπορεί να τι τρε.
3: Νοτασιόν, κόμμα, φαν πέτρο, κόμμα, σε γουέ, σε αζω, μη δι, η τι τάνε, το τάν φουσκάτρα, τι. Την έφα, μπουλανίσιν φάρτ, την αγάιο, να την φίλα μαφνάρτσα. Τι ο φίλα μαφνάρτσιουα, να φάτια να κεχτσίνια, να τον σου να τούλτσο. Ιε, να τον σου να τούλτσο, δε, σε σαν το αφάχαν ρόμ, σάρα, σάρα. Νιάσο να ρο φιτσαράνα. Έτο μνη, φαρτάν φένα ρασούα, να μπάρα τούγκα πάει φάνα ρε έτσι, ρε έτσι, ρε έτσι. Αρ μιάσο να ο πρεστάν, ρασουέλα. Μπαϊ τσέρα κακέν τίσα, αβατστήσα.
0: Σώτα τον κουλά, σώτα τον

0: Βάβη!
1: Θα πω λίγο από το Μαδαγκάσκαρο, φαναρά, κουάζα, τσι. Τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, τσι, Σαν φλάζαν τσαρό. Άβα ζώνω εγώ και μία φοβόρα. Ενώ τι άφαν την είναι, τι μία φοβόρα. Ενώ τι άφαν την είναι. Τι τι εμτούβ σαν λίγη. Ακαυσίν ενώ τι εμτούβ.
2: Ναι καπιάζα φοβό του. Κρέσα καλά για τα όλφα. Φούλη σαν τζάτον φοβόζαν. Ναι ζωλα σε νέτια να μάρ να σε ασουάν.
3: Λί φαναράκον φοβό μίσα. Ήταν φυρενέ να λούτε. Μάρ να μίσα αζρέσαι να τσάρε. Αζρέσαι να τσάρα μίσα. Μίσα βε σαβατσά μασού ζαν τενενιό. Τένα φορά, τσάρα μίτσα, τένα μάρνα, λέει τουρλάνα, να τιάζει και τα ζωράνα τσάρα.
4: Η φούμπα φαζόνα βοφόη, το Μαδαγκασκάρα, αν φάει τα κουάζα, ροβανά μανούκανα. Δεν ρέα, μη μανάρα καν Facebook, σε τσιό να ήταν Facebook, ήταν από φωμάρου σε καράζα. Δεν ρέα, μη τόνι με Ιντερνετ, φάμε καπένια, τι αμνι αίνο μαντζίρ, τι λύσει είναι η ρατιό.
5: Μα τέτοια ζάνια, αμνι λαλανί, ένα μαντζίρ, τι λύσει είναι η ρατιό. Άρα τα μαζούρα τη Ρεσίρ.
6: Ακόμα φαϊτάν ο φαφοί το Μαδαγκασκιά. Μαναούναν φάμα καφακά κύφτσα τον Πανοκασίτ, Μαλακάς.
5: Μια καπέα νομ ζαραρούν Πανοκασίτ, μια κνα μνη ρέσα καπολιτίκια, μια ντάνε μνη ατουξιτουάναν.
1: Άρα μπω φοκάς, αν μη σε λάφα μάρα, μπω μη σε λάφα τσιτέα. Τα οποία τσάρα μάνα μου τσιτέα, τα οποία ράτσα μάνα όλα. Σε ζάνο φαντίζω κονάς.
2: Τι τα πίνει, Άγγελε, είσαι φαμφάτ, πάτ και πίνει, ράσιν τρίσα κρουσάριο, σάσα να μιλάζα ζώ μου, σάσα να μιλάζα ζώ, δε τσίτα ζε τι ένα μάρ.
4: Φούμπα φαμάκα φακάνα νιβοβό, για το Μαδαγκασκιά, δεν φάει τα κουάζι. Αμνε καπίεν, τη μρούνα κουκού, αμνη φούμπα φτύρν, λε πατρόν, λε πανοκαζίτ, πατρόν τε πρέσι, βιν λάσου κυλαζάναν ζε. Σε τι ραμτσίρεν ο ζωή, ψίρνα μία είναι βοβό, αμνα πούμπα φύτων ράνα λι πατρόν, τη μπρούνα κουκού αμλι φακαστάνα ζαβαπίταν φύτων ράνα λι φούμπα φτσίριο. Ραπανούατα λι ραδιού ενουνώνα λι τηλετσίρενο, τη μπρούνα κουκού αμλι φανουήρεν αμλι φυτσικεράνα λι φαμάκα φακάνα τόν λι πανοκαζίτ. Σε φαϊτακό αδεμνε καπιέν.
7: Αφνάρατε με αφνάρατε εμείς είναι φαγαγεύτουν πάνω γκασιέτη μα νούκανε λούβα σαν κινησόου φουγένς και έτσι και λέει πάνω γκασιέτη μα τι τέτοια σε έλουν ζαβαρά ουρανό λέει προβλήμα λέει πάνω γκασιέτη στο κουμιεντζέν φαμανονιά σαν αραταλάνης ψώρα τρόπο
0: Σότο τουμπ κουλά, σότο τουμπ βάβ

0: κουκλάς του μκβάβι.
1: Λοιπόν, είναι μια καταβίτα, φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζούφτον ζω, μα είναι φεό φοβε, σα ζητήραν σουν κουί ζυμνάς, μεν ανδραζόλη, να μεσάει κουνα ήζιγο. Ας άιζαν πέτσαν ούλαμ ζωρό, τα καρσέντα, μια καταβίρα, πνεύω τα λούλε ούλα τίζαν, ρνανταν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα, μούδα, ομ ζυμνάζο. Ne fi zan fama in feu feu te tom tanano ve sa di dire na sun tin miso ve tam ne pesa ni gimnajo ve sa di dire na sun na de beran dai dar ngol den mulwa tam burun dala ne ngol te fapina fapta den na wem ta chang de malala dala kan de lala news ona te na yit tam volo ni jinja anam san ni seran ne fan butut ne karan no moran chang uno de tan pre dan ni fuktan panga zaba zaba tan sai ku ze ngzeno ve fam kanaliano fakel
2: Σαν φιβουάλα μου την ευαπούτσια τα τέρα καμίντσια να τάφνα φαραφάρα. Τη μια κάτσα τη τσάζει βουκάναου, τη λασά μόνο βαφεσέρια λάφτσα. Πιερίν, δεν έβανε ένα άλλο μια ραπέμπολα λάφτσα, να έτω μόνο βαφεσέρου ντζάτ. Νιτά είδα ξόζα, εμποβέμ, κόπανα ρε λαζάμ, φαμ τσάλσε, γιατί αν πάντα να σε φούτσαν σαν νιτά είδα.
0: Σότο τουμπ κουλά, σότο τουμπ βάφ.